κόλλημα τη Σαν Φρανσίσκο. Κασουρετάν, κακιάλιν. Κακιάλιν, στο Ισαρετά, κακιά, βεσέλα, ηρουτέ, ορκεστά του Βερεβουρούα. Και τα ούτα βερεά, βεστή Βερίνα. As it comes. Τα τώρα, μεσάλα.

Καταλήνα ήταν Νουφαράκ. Οσκακ καντουαρεγγίν δατορέν τάδια. Δίσκοαρε πηγαίνει σαν ούτε σιούρασκο Καταλήνα ήταν Νουφαράκ. Έτα μόνο μπαμπερέν καντου μπερίενα. Έτα δίσκοαρε. Ενιάω γαστάνια γαρίεν εστούιαν γαστέν εστούιαν γραβάτου δούτε. Περσόντακο, αμεγδιά, κατσέλινε, τένω έστω ρακό. Οσκακ, καντούαν.